0: Ωμαϊ, κάτι λίγο και άγγε μου ρωμό το κουκάτα. Κιού κατώ, γεσό ακρά κανά κουέ.
1: Τσέγκο να γκαί μου δέλει κι αμάλι ου ναώνα μούγκου.
0: Ουε.
1: Ε. Ε. Ε. Ε. Ε. Ε.
0: Ε.
1: Ε. Ε. Ε. Ε.
0: Ε. Ε.
1: Ε.
0: Ε. Ε. Ε.
1: Ε. Ε.
0: Ε. Ε.
1: Ε.
0: Ε. Ε. Ε. Ε. Ναι, ομάγα να κουέρι.
1: Ε, ομά. Ναι, ο κουέρι. Λίγκερα
0: μου το όμο του εγκέ.
1: Κουέστο, ρε, πόνερετε ούπενε.
0: Ούπενε.
1: Ούπα, εγκαπατέτε.
0: Γαλίνο και ατάξι και αμοδέμπα. Κάμπο και...
1: Εγκαπατέτε.
0: Ε, ονότερε και τέγω, κομπάστο, ρε, λούγα.
1: Ιαΐ, τι αμέσως
0: χωρίς. Ωάτια του ταφούτε μόγια, παζίρος αβέντου, εχε. Φάει φού, εχε. Αλλά φού έιτι. Ωάτια του σικίε. Αλλά φούμπο και όμπε στόλι. Μπέγκου απειό να νικό ανήκω βοτές. Να μου δει κυρία το κουέγγυρια ο καγιακού εδώ ατάγγελια. Σάσα, σαουριάκο, σαμπάμπο σύτου μικό του και κουαμπία ουγιαρίμπου. Μπαράμπα γερετίε. Νουσού κανά ονάνκερου και ανουσού νεπά γουάτρετα το νιαμό.
1: Μόνο κουίνια στα 671 ash.
0: Exactly.
1: Star 671 ash came boxing now when I'm better. Tiaku, Okarugoran boxing, Nachiri, that and I know Tolin and Kerry than that too.
0: Alafu,
1: UTM boxing, Jokia. Idare to Adria Amberaquem to Ombo Canadimo, a giri 45.
0: Bas.
1: Nakuena Ingeres, Isasa to Conambiri. To Nigeria 45.
0: Nakedagan,
1: Nianto, Nianto Vire, Norica Nakedagi, Kedakereco.
0: Gotcha. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hey.
2: Hey.
0: Na temo Congo te.
2: Desa pia da ngawa.
0: O manya nyumba te kwatika kuma kwa Meru FM to na mwanto le kwa.
2: Eh.
0: Eh tamo egwe.
1: O kali.
2: Eh.
1: Na te kore.
2: Desa sa pio.
1: No bui.
2: Bui pio ito na ngawa bui.
1: O na to bui sana to anengeru anambe kune soko faster.
2: Eh.
1: Ba tu era umeangukia kitita cha pesa.
2: I'm going to go to the house.
1: Katika tika uga kuolete au olete uolea.
2: Ai, nda goja ta mna kora gen kapo te kante baati ni kora gen ye mo jato te baati.
1: No go chwa inge kana tafuta pesa na dimo.
2: Nda no rengo cha ba ta no ga ko min bua bo ta na ba de inge da ti
1: au. Eh.
0: Mama. Ole tangri 21 no kole gato tena jinge ngelo kiayu. Nyokwe.
1: Zaiko.
0: Zinaria, toka hapo. Panda wewe.
1: Eh, una mama enda.
0: Panda huko. Ati ngole angri 21. Ole gato gana nda kala ngio ra yaka mujiwa to temba ati. Eh to tire jaga. Eh ndutwa nda ale 21 ne ngauri ka botejinge.
1: Botena inge ngolo ki.
0: Ngolo ki 20. 21,000
1: tuenachio by the way kapo ke nachiri ngiri magana nana ire muntu akukumba ta wonga mwaka za inyachaka kwa uo te agachi ya kuku na nkorokereri olikane tuena mbesa tuko na pesa kwa uo takadhimu ya kuinya star 671 ajo nengeru mboxi za tuto chokuwa mboxi moja otare mwe we mirugona na chiringi za tenaine ambojo kiuchi yoke mboxi wadhirio kujo kiule na ndeti ketia kune kare au yetere okumba te inge ekuma kema gana jana na ja zimo ijere kwa uno we drogo kana nemwe uchoke otonye dhokone ufure gitanda kengiri igana na 65 kwa gitanda kengiri seteke na matrezi kina miringeti kina imukake kia gite kame anaroka umanwe no choke orikane kire interview kwe na equipment sesaro kwa usaro ni bojuruwe na kinyozi na mburundurai na kila kitu intobia ngiri magana jatano ngombe ngiri 120 nduthi ngiri 161 na kwe na cash voucher chiringi ngiri 48 na nkuru kireri kwe na inge pocket money ngiri 50 kwa wigu wate chethe teta kithimu ya kwenye star 671 asha star 671 asha wine nkerie becha kumakiri soko faster.
3: Tuitanie na DJ Teka Vaina Siribana Mary.